πάνκρεα σου. Να. Όσε με τι ανάζει, τι εννοώ, ρέδιο σου, τι μισού μου, εγώ απλά έ. Να φέει, η έννοια νο, έτσι με διοδίφω.